όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: θέσεις.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Ζωντανός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Η καρδιά της pop μουσικής.
6: Good morning.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: Ποιος είναι τελικά ο πιο ναρκισσιστής, οι άνδρες ή οι γυναίκες? Μία μεγάλη διεθνής έρευνα έρχεται να ρίξει λάδι στη φωτιά και διαπίστωσαν ότι οι άνδρες εμφανίζουν κατά μέσο όρο υψηλότερα επίπεδα ναρκισσιστικών χαρακτηριστικών από τις γυναίκες. Και δεν είναι μόνο θέμα φύλου. Οι νεότεροι ηλικιακά εμφανίζουν περισσότερο ναρκισσισμό από τους μεγαλύτερους, ενώ υψηλότερα επίπεδα καταγράφηκαν και σε ανθρώπους που θεωρούν ότι βρίσκονται ψηλά στην κοινωνική κλίμακα.
1: Συστέλιο, τι έχεις να πεις γι' αυτό?
2: Εγώ δεν έχω να πω κάτι, παιδιά, ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Είμαι εσύ που φτιάχνεις. Εσύ που φτιάχνεις συνέχεια το μαλάκι σου να μας πεις, Κωστή.
1: Εγώ. Πρωινό με
3: Παλμό. Παλμός 96,5.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Η καρδιά της pop μουσικής.
7: Good morning.

0: Να τα παράξενά του έρχεται κάθε μέρα αυτή την ώρα.
1: Ένας Βρετανός άρχισε να συλλέγει κόνους κυκλοφορίας για να κερδίσει μια δικαστική διαμάχη σχετική με το σχεδιασμό τους. Όταν πιστοποιήθηκε το ρεκόρ του, είχε 137 διαφορετικούς κόνους. Σας έχω το καλύτερο μου.
2: Για πες.
1: Το καβούρι διακοσμητής. Κολλά πάνω στο καβούκι του φύκια. Σφουγγάρια και μικρές ανεμόνες για καμουφλάς. Όταν αλλάζει καβούκι, ξεκολλά τις διακοσμήσεις και τις μεταφέρει στο καινούριο.
0: Μήπως και το καβούρι είναι λίγο τρελή. Έβγαινε το ένα στο άλλο.
3: Η ώρα είναι 6. Παλμός 96,5. Όσο και να

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
1: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: εκεί. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Νέα αμερικανική μελέτη εξέτασε τι συμβαίνει όταν κάποιος βλέπει έναν άγνωστο να εκφράζει ευγνωμοσύνη. Εκείνος που λέει ευχαριστώ δημιουργεί στους παρατηρητές μια πιο θετική εικόνα, τον θεωρούν πιο ηθικό, αξιόπιστο και συμπονετικό, ενώ η θετική εντύπωση επεκτείνεται ακόμα και σε χαρακτηριστικά όπως η εξυπνάδα και η ικανότητα. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν μεγαλύτερη διάθεση να εμπιστευτούν και να συνεργαστούν με το άτομο που εξέφρασε ευγνωμοσύνη ακόμα και σε οικονομικές αποφάσεις. Με λίγα λόγια, ένα μικρό ευχαριστώ μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα και να μας κάνει να φαινόμαστε πιο αξιόπιστοι στα μάτια των άλλων.
2: Θες, Κωστή, να το εφαρμόσουμε από αύριο?
3: Λες, ε.
2: Να.
3: Το όχι ευχαριστώ μετράει.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα στον αγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά? Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω μονάς. Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
0: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Οκτώμπερφεστ, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Παλμός 96,5.

0: ακριβώς 7 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είσαστε κι εσείς. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Vivian Τσακπίνη. Σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό
1: Πρωινό με Παλμό.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
3: Καλημέρα, good morning. Εσύ τι κάνεις?
2: Εσείς τι κάνετε? Σας άφησα μια μέρα και δεν ξέρω τι έχετε κάνει εδώ πέρα.
0: Δύο μας άφησες, Στέλιο, και μας έλειψες πολύ. Η απουσία σου ήταν αίσθητη. Έγινε ένας χαμός, ψάχναν όλοι. Λέει τι το κάνατε το παιδί, από το πολύ το bullying σηκώθηκε και έφυγε και άλλα τέτοια.
2: Ναι, ναι, πήγα να βάλω μαλλιά.
0: Έτσι. Καλά ξεκινάει αυτό. Λοιπόν, και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 11 με πλούσια θεματολογία. Φυσικά δύο καταπληκτικά παιχνίδια. Το ένα σας περιμένει στις 9.30, το άλλο στις 10.30. Ο λόγος για το κοντά είσαι και για το βρες τη μούφα. Μην ξεχνάτε ότι σε αυτή την ώρα διεκδικείτε το τετραήμερο για την Κωνσταντινούπολη. Φτιάξε βαλίτσα, ο ταξιδιωτικός διαγωνισμός που τρέχει σε όλες τις εκπομπές στο Παλμό 96,5. Αλλά έχουμε αρκετό χρόνο να μιλήσουμε για αυτά. Τι έχουμε για την πρώτη ώρα, παιδιά?
3: Έρχομαι αρχικά, είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς σήμερα, οπότε έχουμε να σας πούμε διάφορα fun facts για την καρδιά, πληροφορίες και τέτοια.
0: Μάλιστα, το Taste Atlas έβγαλε τις καλύτερες 50 σούπες σε όλο τον κόσμο. Μία εκεί μέσα είναι και δικιά μας. Θα μάθουμε σε ποια θέση βρίσκεται η δικιά μας και ποια είναι αυτή. Σε πολύ λίγο θα ρίξουμε μια ματιά με την κίνηση στους δρόμους, την πρόληψη Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Και τώρα πάμε να απολαύσουμε Kings and Queens στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Weekend και Cry For Me στο Palmo 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα στο Κωστή, καλημέρα στο Λάζαρο, καλημέρα στο Γιώργο, στη Βίκη, καλημέρα στην Παναγιώτα, καλημέρα στην Γεωργία, καλημέρα και στο φίλο το Σπύρο. Όσο περνάει η ώρα η παρέα μεγαλώνει. Στο Viber στο 6931-965-965 δεχόμαστε τα δικά σας μηνύματα, τις καλημέρες, τα αγαπημένα σας τραγούδια. Και νομίζω τώρα ήρθε η ώρα να βγούμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με τους φίλους που βρίσκονται στο αυτοκίνητο. Έχουμε καθυστερήσει στο περιφερειακό στο ρεύμα που οδηγεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Έχουμε αρκετό κόσμο στην Νέα Πόλη, στην Ανδρέα Παπανδρέου, ομαλήρωη στη Μίκη Θοδωράκη και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Καλή εικόνα από Βασιλίζη Σόλγας και Τσιμισκή. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Καλά κινούνται σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας οι φίλοι οδηγοί. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ο καιρός. Σήμερα ηλιοφάνεια αναμένεται με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία τώρα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Ξεκίνησε από τους 15. Πέφτουμε σιγά σιγά, αλλά η ανώτατη θα φτάσει στους 24.
0: Μάλιστα.
2: Έχω να σου θυμίσω εγώ ότι η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νερό, έχει διρρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει και τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Εδώ κατεβάζουμε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίζουμε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι μας ή βρίσκουμε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή μας.
1: Πολύ ωραία. Τώρα, χτυπά περίπου 100.000 φορές την ημέρα και δουλεύει χωρίς ρεπό. Σήμερα, την τιμητική του έχει το πιο εργατικό όργανο του σώματός μας. Η καρδιά, ρε παιδιά.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Σε λίγο μιλάμε για αυτήν. Τώρα πάμε να απολαύσουμε Britney Spears και Oops, I Did It Again.

0: Ray, where's my husband? Στον Παλμό 96,5. Θωμά, είσαι εδώ. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Θωμά, είσαι σπίτι.
0: Καλημέρα σε όλη την παρέα. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβια Τσακπίνη σας κρατούμε και σήμερα συντροφιά μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Σήμερα είναι Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Και όχι, δεν θα μιλήσουμε για αυτούς που μας την έχουν κάνει κομμάτια.
1: Όχι. Θα μιλήσουμε για τα fun facts της καρδιάς, τα οποία μπορεί να μην τα ξέραμε και σίγουρα δεν τα ξέραμε. Η καρδιά χτυπά περίπου 100.000 φορές την ημέρα. Δηλαδή δουλεύει 24 στις 7 χωρίς ρεπό, Σαββατοκύριακα και άδειες.
0: Ναι, γιατί όταν παίρνει ρεπό η καρδιά, ναι, έρχονται και σε παίρνουν 4 συνήθως, τέλειο.
2: Δεν θα σε μόνο σου.
0: Ναι,
1: δεν θα σε μόνο σου αυτό το ρεπό. Μέσα σε μία μέρα αντλεί χιλιάδες λίτρα αίματος. Μια μικρή αντλία περίπου όσο η γροθιά μας κάνει. Μια μικρή αντλία περίπου όσο η γροθιά μας κάνει απίστευτη δουλειά. Α, ναι, όντως, τόσο παιδιά.
0: Ναι, φίλε.
1: Το γέλιο μπορεί να κάνει καλό και στην καρδιά. Συνδέεται με προσωρινή βελτίωση της λειτουργίας αιμοφόρων αγγείων και μείωση του στρες. Τώρα πολύ. Ναι. Η καρδιά έχει το δικό της ηλεκτρικό σύστημα. Αυτό δημιουργεί και συντονίζει τους παλμούς της. Γι' αυτό μιλάμε χειρολεκτικά για ρεύμα στην καρδιά.
0: Έτσι. Και δεν χρειάζεται και ηλεκτρολόγο. Χρειάζεται καρδιοχειρουργό.
1: Και ακούστε τώρα το ωραίο. Δεν χτυπούν όλες οι καρδιές με τον ίδιο ρυθμό.
2: Η δικιά μου πεταρίζει συνέχεια.
1: Oh, μην πεταρίσει πολύ και θα φύγει. Τα πολύ μικρά ζώα μπορούν να έχουν εξαιρετικά γρήγορους παλμούς, ενώ σε τεράστια ζώα όπως οι φάλαινες ο ρυθμός μπορεί να πέφτει εντυπωσιακά χαμηλά.
0: Ναι, έχω βραδικαρδία όντως.
2: Έλα μου.
0: Σαν φάλαινα μίλησα.
1: Εσενικάω βασικά, γιατί εγώ είχα κάνει χείριση ανοιχτής καρδιάς μόλις γεννήθηκα.
0: Τι?
1: Ναι.
2: Προβληματικό είσαι, παιδί μου, εσύ από τη γέννηση. Τι μόλις γεννήθηκε.
0: Τι είχε η καρδιά σου, καρδιά μου, για πες μας.
1: Κάτι τρύπες μου, ρωτά, τις κλείσανε.
0: Φουίτ. Λοιπόν, αυτά ήταν και τα νέα για τις καρδιάς. Μάθαμε και τα καρδιολογικά του Στέλιου. Εσείς έχετε το νου σας και το τηλέφωνο του Παλμού 96,5, το 2310-508-950, γιατί σε πολύ λίγο θα χρειαστείτε να πάρετε μέρος στο Φτιάξε Βαλίτσα, το μεγάλο ταξιδιωτικό διαγωνισμό που σας ταξιδεύει για 4 μέρες στην Κωνσταντινούπολη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Easy Travel You και τον Παλμό 96,5. Και μιας και μιλήσαμε για καρδιά, ας ακούσουμε και αυτή την καρδιά του Αντώνη Ρέμου. Η καρδιά με πηγαίνει εμένα.

0: 50 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
1: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogery Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
0: Φτιάξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
4: Παλμός 96.

0: Can't get you out of my head. Kylie Minogue στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Και αν κολλήσει αυτό το τραγούδι από το πρωί στο μυαλό σου, δεν έχει θέμα, συμβαίνει και σε άλλους. Κάτι τέτοιο έπαθα κι εγώ και σήμερα είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο, καλώς ήρθες στην παρέα. Είναι η ώρα που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Έχουμε αρκετά αυτοκίνητα στο περιφερειακό, χωρίς όμως προβλήματα και καθυστερήσεις. Ίδια εικόνα παρουσιάζει και η Μίκη Θοδωράκη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά και η Βασιλή Σόλγας. Έχουμε κόσμο στη Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Αγίου Δημητρίου. Ο Μαλήρο είσαι δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα. 17 βαθμοί τώρα η θερμοκρασία. Στους 24 θα φτάσει η ανώτατη.
2: Πάμε να σου πούμε κι εγώ λίγο τα ζώδια. Πτήσου μέλη, ποια είναι τα μελούμενα για τους κρύους. Στη δουλειά, κίνηση και ευκαιρίες έρχονται. Ενώ στα αισθηματικά σου, ένταση και πολύ έντονο φλερτ θα έχεις. Ταύρι τώρα, σταθερότητα στη δουλειά, αλλά ζητάς ασφάλεια και ξεκάθαρες κουβέντες στη σχέση. Για τους διδύμους, νέα επικοινωνία θα ανοίξει μια καινούργια πόρτα στη δουλειά. Μεγάλη πόρτα θα διαβείς. Και στα αισθηματικά σου, μήνυμα ή ενδιαφέρουσα γνωριμία έρχεται προσεχώς. Καρκίνη τώρα, προσοχή σε συνεργασίες και στα επαγγελματικά και στα αισθηματικά. Συναισθηματική προσέγγιση θα υπάρχει από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ήδη στον κύκλο σου. Για τους λέοντες τώρα. Στη δουλειά σου έχεις προβολή και αναγνώριση, ενώ θα νιώσεις μια πάρα πολύ έντονη έλξη στα συναισθηματικά.
0: Μπράβο,
2: Παρθένοι, Παρθένοι οργανώνουν και φέρνουν αποτέλεσμα στη δουλειά, αλλά χρειάζεται κάποια ξεκαθαρίσματα στη σχέση. Ζυγή τώρα, συνεργασία εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, οπότε δες με ποιους ανθρώπους θα συνεργαστείς.
0: Μη με κοιτάς εμένα έτσι.
2: Ναι. Και στα ρομαντικά σου έχεις πολύ ρομαντική διάθεση και κάποια καινούργια επαφή έρχεται στον ορίζοντα. Σκορπιή τώρα, δυναμικές εξελίξεις στη δουλειά και στα αισθηματικά σου πάθος, αλλά αποφεύγουμε τη ζήλια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για τους τοξότες τώρα, νέα προοπτική ανοίγει στο μέλλον σου για τα επαγγελματικά και την επαγγελματική σου εξέλιξη, ενώ στα αισθηματικά φλερτ και αυθορμητισμός είναι αυτό που χρειάζεται. Εγώ και τώρα, ευθύνη και πρόοδο στη δουλειά σου, έρχονται νέες ευθύνες, αλλά σου έρχεται και μια σοβαρή συζήτηση με τη σχέση σου. Υδροχόη τώρα, απρόσμενη εξέλιξη στην εργασία, οπότε κράτα μικρό καλάθι. Κάποιος όμως στα αισθηματικά σου μπορεί να σε εκπλήξει. Επίσης άνθρωπος από το περιβάλλον σου. Και για τους ηχθείς, κλείσιμο εκκρεμωτήτων σε ό,τι δουλειά έχεις ανοίξει και τρυφερότητα ή και επανασύνδεση σε σχέση.
1: Προσέξατε ότι όντως ισχύει αυτό το cuffing season για το φθινόπωρο.
0: Εντελώς.
1: Όλη επανασύνδεση και ερωτικές διαθέσεις.
0: Εντελώς, για το χουχούλιασμα όλο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και το χουχούλιασμα τι θέλει, σου πίτσα. Ποια ελληνική σούπα κατάφερε να μπει στις 50 καλύτερες του κόσμου? Χιν, έχει αυγό λεμόνο, είναι άκρος μαμαδίστικη και δύσκολα μένεις στο ένα πιάτο. Σε λίγο θα σας πούμε και ποια είναι.

0: Maroon 5, This Love, στο Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Οι ξένοι δοκίμασαν ελληνική σούπα και τις έβαλαν 4,3 στα 5. Μπορείτε να μαντέψετε ποια είναι. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβια Τσακπίνη σας κρατάμε και σήμερα συντροφιά μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Καλημέρα, καλημέρα, αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο. Καλώς ήρθες στην παρέα και πάμε να γίνουμε σούπες.
1: Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που μόλις πιάσουν τα κρύα λένε θέλω κάτι ζεστό και μαμαδίστικο, έχουμε μία διεθνή δικαίωση η οποία μας αξίζει. Το Taste Atlas έβγαλε τη λίστα με τις 50 καλύτερες σούπες στον κόσμο και μέσα μπήκε και μία ελληνική.
2: Ποια?
1: Τα γιουβαρλάκια.
2: Χειροκρότημα, μπράβο!
1: Μπράβο στα γιουβαρλάκια, μπράβο στη μαμά μας, μπράβο στη γιαγιά μας.
2: Γιουβαρλάρες είναι, όχι γιουβαρλάκια.
1: Έτσι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, με κοιμά, ρύζι, μυρωδικά και φυσικά αυτό το αυγολέμονο που αν πετύχει θέλεις και δεύτερο πιάτο και τρίτο πριν τελειώσεις καν το πρώτο.
2: Αυτό το αν πετύχει, ακριβώς. Δεν το πέτυχα ποτέ.
1: Μας έδωσαν βαθμολογία 4,3 στα 5 και βρεθήκαμε στην 40η θέση παγκοσμίως. Εγώ θεωρώ ότι αδικηθήκαμε.
0: Στο 40, καλά 40 να τους πεις τους ξένους εκεί στο τέσσερα.
2: Αυτό ήταν που βγήκαμε πάνω.
0: Ναι, και εγώ λέω θα είμαστε τουλάχιστον πρώτη πεντάδα.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Στην πρώτη πεντάδα, ωστόσο, είναι μια σούπα από την Παραγουάη που λέγεται Βόρη-Βόρη με μικρές μπαλίτσες από καλαμποκάλευρο και τυρί μέσα σε ζωμό κοτόπουλο. Αυτή βγήκε η νούμερο 1.
2: Ποια ιδέα είναι αυτή τώρα.
0: Βόρη-Βόρη τώρα.
1: Μην το πεις αυτό σε Ελληνίδα μάνα, θα πάθει κάτι κακό.
2: Και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη Βόρη-Βόρη είμαστε. Αλλά δεν...
0: δεν το κάνουμε και σούπα πια.
2: Ναι. Ποιες είναι αγαπημένες σας σούπες?
0: Εμένα, παιδιά, είναι ο πατσάς.
2: Τι πατσάς, μωρέ.
1: Ποδαράκια, κεφάλι.
0: Κοίταξε, τρώω και ποδαράκι, τρώω και κυλίτσα, τρώω και κεφάλι.
2: Όσοι τώρα ανοίξατε, παιδιά,
0: μπορείτε να ξεράσετε παραδίπλα.
2: Όχι, όχι, δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Μιλάμε για σούπες, επειδή ποδαράκια και τέτοια.
0: Ο κανίβαλος. Έτσι ακριβώς.
1: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το βραστό, αλλά χωρίς κομμάτια κρέας μέσα. Με το ζωμό του το.
0: Και τι βραστό είναι.
2: Νερό βράζεις απλά.
0: Νερό βραστό.
2: Μ' αρέσει το ζεστό το νερό.
0: Το νερό βραστό.
1: Ναι, αυτό.
0: Ωραία σου.
2: Βράζει τα κόκαλα τέλος πάντων και.
1: Και βάζει μέσα πατάτες, καρότα, σέλινα.
2: Και εγώ
0: βράζει τα κόκαλα. Τι είναι, ρε μάγισσα.
2: Και εγώ τρώω κοτόσουπα, όσουπα.
0: Κοτόσουπα.
2: Χωρίς την κότα.
0: Χωρίς την κότα.
2: Α, ξέρω κι εγώ. Μα μας τρελάνει.
0: Έτσι, εντελώς. Πάμε να ακούσουμε Teddy Swims γιατί χάθηκε εδώ ο έλεγχος. Lose control.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος.

0: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
1: Ρισκάρεις.
0: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
1: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
0: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
1: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
0: Εξαιρετικά.
2: Παλμός 96,5.

0: Όταν τραγουδάω, μη σηκώνει τη φέτα. Αυτό το πράγμα νομίζω επίτηδες το κάνει.
1: 8 λεπτά μετά τις 9. Αν τώρα μόλις άνοιξε το μάτι, καλημέρα και καλώς μας βρήκες. Αν είσαι ήδη στο δρόμο, στη δουλειά ή στο δεύτερο καφέ, είμαστε μαζί σου. Η δεύτερη ώρα μόλις ξεκίνησε και πάμε δυνατά. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβια Τσακπίνη σας καλημερίζουμε στο δεύτερο μέρος και της σημερινής εκπομπής που έχει τίτλο
2: «Πρωινό με Παλμό».
1: Τι έχουμε για αυτή τη δεύτερη ώρα?
3: Είστε μαζί αλλά λες και δεν υπάρχει τίποτα? Γιατί συμβαίνει αυτό θα μάθουμε σε πολύ πολύ λίγο.
0: Μία διάρρηξη στη Ρόδο πήγε τόσο στραβά που περισσότερο θύμιζε κωμωδία παρά αστυνομικό δελτίο. Σε λίγο, τι έκανε ο δράστης και έγινε viral.
1: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, στο δεύτερο μέρος, γύρω στις 9.30, παίζουμε μαζί κοντά είσαι. Αυτό που θα πρέπει να έχετε αποθηκευμένο είναι η επαφή Viber, το 6931-965-965, γιατί θα σας χρειαστεί. Γιατί και το σημερινό gift box από την Aeolia Cosmetics είναι καταπληκτικό, είναι γεμάτο και η αξία του φτάνει τα 165 ευρώ. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε και βλέπουμε τι γίνεται με την κίνηση και τον καιρό. Τώρα, Harry Styles και Late Night Talking. Καλημέρα, Λάζαρε.

0: Ναι, όλα επιτυχίες. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Εμείς εδώ, καφές δίπλα, μουσική δυνατά και σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμό Τρίτης. Στέλιος, Βίβιαν και Κωστής μαζί σου μέχρι το ρολόι να δείξει 11 και για να δούμε τώρα έξω τι γίνεται, που θέλει λίγο υπομονή στους δρόμους και τι μας ετοιμάζει ο καιρός για σήμερα. Έχουμε καλή εικόνα από τον περιφερειακό με αρκετά αυτοκίνητα χωρίς όμως καθυστερήσεις και προβλήματα. Καθυστερήσεις έχουμε στη Μικρή Διαγόρα και αρκετό κόσμο στην Γρηγορίου Λαμπράκη στην Τούμπα. Ομαλή ροή στη Μίκη Θεοδωράκη, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη Βασιλή Σόλγας. Πολύ καλή εικόνα από Αγίου Δημητρίου και Εγνατία. Σχεδόν γεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την παραλιακή ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένονται για σήμερα. 17 με 18 βαθμούς Κελσίου τώρα η θερμοκρασία και η ανώτατη θα φτάσει στους 24.
2: Και λίγο μετά τις 9.30 μπαίνεις και εσύ στο παιχνίδι. Κοντά είσαι. 5 ερωτήσεις θα σου κάνουμε και η απάντηση είναι ένας αριθμός. Κερδίζεις αρκεί να πλησιάσεις πιο κοντά από εμένα και από το Στέλιο στην πραγματική απάντηση. Εσύ πόσο κοντά είσαι, δηλώνεις συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965 γράφοντας τις λέξεις κοντά είσαι και μπαίνεις και εσύ στο παιχνίδι μαζί μας.
1: Μπήκε για ληστεία και κατάφερε να κάνει σχεδόν όλα τα λάθη που μπορούσε. Σε λίγο η διάρρηξη στη Ρόδο που έμοιαζε περισσότερο με κακό σχέδιο παρά με έγκλημα.
0: Τώρα Savage Garden και To The Moon and Back.
1: Oh,
0: στο Παλμόνεν 6,5. Όλα επιτυχίες.
1: Έφυγα, πάω στο φεγγάρι.

0: Στείλε τώρα στο Viber στο 6931-965-965 τις λέξεις κοντά είσαι και μπε στο παιχνίδι.
1: Παλμός 96,5.
2: Κάτι

0: Ύμνος για το Σαββατοκύριακο, και για το Σαββατοκύριακο νομίζω ότι είναι αρκετά μακριά, έτσι. Είναι πρωινό Τρίτης, 29 Σεπτέμβρη, και εδώ
1: καλά.
0: Με τη Βίβιαν σκέφτονται από τώρα το Σαββατοκύριακο. Εγώ μια χαρά πάω. Εσύ δεν ξέρω, και ο ληστής που θα μας φέρεις πόσο καλά πήγαινε.
1: Ο ληστής, παιδιά, αφού είστε τώρα, τι να σας πω. Υπάρχουν διαρρήξεις που μοιάζουν με αστυνομική ταινία και υπάρχουν και διαρρήξεις που μοιάζουν με επεισόδιο κωμωδία. Στη Ρόδο. Ρόδο. Εδώ, στην Ελλάδα έγινε. Ένας διαρρήκτης μπήκε σε κατάστημα λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, έσπασε την τζαμαρία και πήγε κατευθείαν στην ταμιακή. Λέει, έχω το στόχο μου.
0: Ναι.
1: Μέχρι εδώ όλα καλά, σωστά.
0: Ωραία.
1: Μόνο που μπήκε μέσα με σαντουιτσάκι στο χέρι,
0: ναι.
1: Γιατί πεινούσε, τον είχε κόψει η λόρδα.
2: Έτσι πιντάνει μόνο ελληνικό.
1: Ναι. Και δεν το άφηνε με τίποτα. Πήρε κέρματα και χαρτονομίσματα, αλλά όταν βγήκε, είχε πάρει μαζί του μόνο τα κέρματα.
0: Τα χαρτονομίσματα τα έχει αφήσει μέσα.
1: Ναι, βγαίνει έξω.
0: Ωραία,
1: και λέει: όπα τώρα, βγήκα χωρίς τα χαρτονομίσματα. Τι θα κάνω, ας κάτσω έξω να ανάψω ένα τσιγαράκι.
0: Ναι, να το σκεφτεί.
1: Ναι, έκανε το διαλυματάκι του, γιατί ήταν πολύ βαρύ όλο αυτό που έκανε.
0: Ναι.
1: Και όταν κατάλαβε ότι ξέχασε τα χαρτονομίσματα, ξαναμπήκε μέσα, τα πήρε, τα μέτρησε ένα-ένα κανονικά. Δεν βιαζόταν καθόλου. Δεν είχε
0: παίρνει λεφτά στα χέρια σου, πρέπει πάντα να τα κοιτά, να τα μετρά.
1: Μην τον κλέψουνε.
0: Ναι.
1: Στο τέλος έφυγε με τα λεφτά και άφησε πίσω το σαντουιτσάκι.
2: Όχι.
1: Εγώ σας λέω, θα γυρίσει πίσω να το πάρει. Περιμένετε.
0: Το σαντουιτ.
1: Υπάρχει περίπτωση.
0: Σε κανένα πεντάωρο λέει θα είναι πίσω, δεν θα το πάρει γι' αυτό.
2: Θα παγιάτεψε μόλι τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
2: Είχε και τόσο μεροκάμα το έβγαλε. Θα πάρει καινούριο.
0: Ληστή για κλάματα, παιδιά.
1: Άστο.
0: Μάθαμε τελικά πόσα λεφτά πήρε.
1: Όχι, καλέ, τίποτα.
0: Α, δεν ξέρουμε. 165 ευρώ είναι η τιμή του gift box από την Aeolia Cosmetics, το οποίο διεκδική. Φτάνει να παίξεις μαζί μας, κοντά είσαι.
1: Και μας στέλνει μήνυμα ο κλέφτης τώρα.
2: Το μοναδικό πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να μας στείλεις ένα μήνυμα στο 6931-965-965 με λέγοντας κοντά είσαι, για να έρθεις να παίξουμε μαζί. Και έχει ένα κανόνα το σημερινό το κουτί, να μην το ανοίξεις μπροστά σε άλλους, γιατί θα ζηλέψουν από όλα τα καλούδια που έχει μέσα. Έχει μέσα Instant Lift Serum, κρέμες ματιών, αντιγυραντική κρέμα, Hair Miracle Oil, Keratin UV Mist, μάσκα σαμπουάν και Living Conditioner Serum, και από ηρεμό έχει και κερί και wax melt σόγιας. Συνολική αξία είπαμε 165 ευρώ και είναι όλα για σένα.
0: Θέλεις να τα διεκδικήσεις και γιατί όχι να τα κερδίσεις? Δήλωσε συμμετοχή για λίγο ακόμα στο Viber 6931-965-965.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
4: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Παλμός 96,5. Παλμός 96,5.

0: Ήταν ο David Bowie with a broken heart στον Παλμό 96,1. 96,5 όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στην Διονυσία, καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα και σε σένα που άνοιξες τώρα το ραδιοφωνό σου. Είναι η ώρα που παίζουμε κοντά ή σε καθημερινά. Ένα καταπληκτικό gift box από την Aeolia Cosmetics περιμένει σήμερα να το κερδίσει η φίλη
1: Αγγελική
0: που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Αγγελική. Καλώς ήρθες στην παρέα.
2: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Από ποια περιοχή μας ακούς, Αγγελική?
2: Καλαμαριά.
0: Από Καλαμαριά. Είσαι έτοιμη να παίξεις με Στέλιο και Vivian?
2: Είμαι πανέτοιμη.
0: Λοιπόν, οι απαντήσεις σου πρέπει να φτάσουν όσο πιο κοντά γίνεται στο σωστό αριθμό, όσο πιο κοντά από τους δύο αριθμούς που θα ακούσεις από το Στέλιο και τη Vivian. Εντάξει.
2: Ωραία. Έγινε.
0: Για πάμε να παίξουμε.
3: Για πάμε.
0: Πρώτη ερώτηση, πόσες μέρες έχει ο Απρίλιος? Έλα, μη σκέφτεστε, πάμε γρήγορα.
3: 30.
4: 30 θα πω κι εγώ.
2: 30 θα πω κι εγώ.
0: 30 θα πείτε όλοι.
3: Άμα είναι ίδιες, νομίζω κερδίζει ο ακροατής,
4: ναι, εντάξει.
0: Και ναι, ο κόντος πηγαίνει στην Αγγελική γιατί 30 μέρες.
3: Μα ερώτηση μας έβαλες κι εσύ.
0: Και τι να κάνω, πάμε σε μια δεύτερη.
3: Πάμε.
0: Πόσα φύλλα έχει κάθε χρώμα σε μια κανονική τράπουλα?
3: Χα! Πόσα φύλλα,
0: Ναι.
3: 50.
4: Λέω
3: να πω κάτι να βοηθήσω.
4: Εγώ θα πω 27.
0: 27 θα πεις εσύ. Η Αγγελική τι θα πει?
2: Εγώ θα πω 30.
0: Εσύ θα πεις 30. Πάμε να δούμε ποιο είναι ο σωστός αριθμός. Παιδιά, 13. 52 είπε άλλος. 52 είναι όλη τράπουλα, ρε φίλε. Λοιπόν.
4: Οπότε εγώ τον παίρνω τον πόντο.
0: Εσύ τον παίρνεις, Vivian, τον πόντο.
3: Α, δεν ρώτησες για όλη τράπουλα.
0: Όχι.
4: Α, καλά, ξύπνα.
3: Α, καλημέρα, παιδιά.
0: Περίμενα.
3: Εδώ στο πρωινό Παλμό.
0: Λοιπόν,
3: Αγγελική, τι λέγω,
0: πόσοι παίκτες από κάθε ομάδα βρίσκονται ταυτόχρονα στο παρκέ στο μπάσκετ?
3: Τα 10. 5 από κάθε ομάδα, 5.
4: 5.
2: 5, παιδιά, θα ακούσω εσάς. Ναι.
0: Και πολύ καλά θα κάνει.
3: Και κέρδισε!
0: Καλά, να πούμε ότι.
3: Ερωτησάρε σήμερα, Ερωτησάρε.
0: Να πούμε ότι ο σημερινός γύρος ήταν πολύ εύκολος, παιδιά, έτσι δεν είναι?
3: Όχι. Σε λίγο θα μας δώρετε και στη χρώμα έχει μουστάρδα.
0: Αγγελική, δεν είχες παράπονο. Είχα πόσα αυγά, έχει συνήθως μια 12.

0: Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είστε και εσείς. Τέλειος Βίβιαν και Κωστής μαζί σου μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Είναι η ώρα που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Και να ξεκινήσω με τη Μεάνδρου στον Εύωσμο, παιδιά, που βλέπω ότι έχουμε φοβερές καθυστερήσεις και φοβερή ταλαιπωρία. Κουράγιο και υπομονή, φίλες και φίλοι που βρίσκεστε εκεί. Έχουμε ομαλή ροή στον Περιφερειακό, στη Μίκη Θεοδωράκη, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη Βασιλή Σόλγας. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Αρκετός κόσμος, μισογεμάτη και η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με ορισμένες νεφώσεις για σήμερα. 19 με 20 η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και στους 24 θα φτάσει η ανώτατη.
2: Κλειδώθηκες έξω από το σπίτι. Έχασες τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Μην αγχώνεσαι, υπάρχει λύση. Η Door Service είναι δίπλα σου όλο το 24ωρο με υπηρεσίες κλειδαρά, προηγμένα συστήματα ασφαλείας και συναγερμούς για το σπίτι. Άμεση εξυπηρέτηση σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης από πολύ έμπειρους τεχνίτες. Door Service, λύσεις όλο το 24ωρο στο 23 10 55 99 99.
1: Είσαι σε σχέση, αλλά οι φίλοι του δεν ξέρουν ότι υπάρχεις, η οικογένειά του επίσης και στα social είσαι και εξαφανισμένος. Μισό λεπτό, γιατί αυτό έχει και όνομα. Θα το δούμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Ξελαριάστηκε η φίλη η Μελίνα με την Kelly Clarkson και τον Because of You. Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είστε κι εσείς. Στέλιος, Βίβιαν και Κωστής μαζί σου μέχρι το ρολόι να δείξει 11 και μπορεί να είσαι σε σχέση και να μην το ξέρει κανείς. Και πριν πεις και υπάρχει ένα σημείο που αυτό αρχίζει και γίνεται πολύ περίεργο. Βίβιαν, θα μας πεις.
1: Έχουμε καινούργια λέξη στα αισθηματικά. Το stashing ή αλλιώς pocketing. Τι σημαίνει? Είστε μαζί, βγαίνετε, περνάτε ωραία, υπάρχει σχέση, αλλά εσύ παραμένεις σχεδόν μυστικό. Δεν σε έχει γνωρίσει στους φίλους του, ούτε στην οικογένειά του. Αποφεύγει κοινές φωτογραφίες και φυσικά στα social ούτε ίχνος του.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα θα μου πεις, Κωστή μου, αυτό μυρίζει κόκκινη σημαία. Αλλά θα σου πω όχι απαραίτητα.
2: Γιατί?
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η έρευνα, το 46,5% λέει ότι προτιμά να δημοσιοποιεί μια σχέση πιο αργά. Μπορεί δηλαδή κάποιος απλώς να θέλει πρώτα να δει ότι η σχέση πατάει γερά πριν την κάνει επίσημη ανακοίνωση στο Instagram. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο να μας εκρύβει, αλλά το για ποιο λόγο το κάνει.
2: Εγώ θεωρώ ότι λέει δεν σε έχει γνωρίσει, τι είπες πριν, στους φίλους του, στην οικογένειά του.
1: Ναι.
2: Η οικογένειά του νομίζω ίσως είναι, ξέρω, καμιά γυναίκα, κάποια παιδιά και τέτοια.
0: Α, η οικογένειά του, ναι.
2: Μήπως
0: θέλω να τα φτιάξω μαζί σου, ναι. Θέλω να πω για τη σχέση.
2: Αν είναι σοβαρό, να σε γνωρίσω στην γυναίκα μου, αλλά δεν είναι.
0: Ναι, θα σε γνωρίσω στην οικογένειά μου. Ποια είναι η οικογένειά σου, η γυναίκα μου και τα δύο παιδιά μου.
2: Και τα δύο παιδιά μου.
0: Ναι, δεν
2: ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Αυτό μου βγάζει λίγο ότι κάτι κρύβει.
0: Μήπως όταν είσαι μέσα σε σχέση, είσαι διαρκώς σε τρέξιμο και δεν προλαβαίνεις να κάνεις και αυτή την ανακοίνωση. Οπότε να περιμένεις λίγο να ξαποστάσινγκ για να φύγει αυτό το stashing. Λέω εγώ.
1: Εγώ θα σου πω ως Gen Z, επειδή αυτά είναι όρια όλα της Gen Z. Ναι, εγώ θα σου πω ξεκάθαρα να ξέρεις ότι κανένας Gen Z δεν έχει τόση δουλειά να κάνει. Για να είναι τόσο. Να χρειάζεται, ρε παιδί,
0: δεν είναι κανένας τόσο busy.
2: Άρα ξαναρχόμαστε πίσω στα λεγόμενά μου.
1: Αυτό είναι καλέ.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραίο το stashing.
0: Πολύ ωραίο και αυτό που έρχεται.
2: Και τι γίνεται, πάμε για.
0: Πάμε για το Euro.
2: Πάμε, η Ελλάδα.
0: Final countdown.
2: Πάμε, την Πέμπτη παίζουμε Ολλανδία.
0: Έτσι, πάμε δυνατά.

0: Δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
3: Νέα Υόρκη.
2: Καλό.
3: Ταϊλάνδη.
2: Ναι.
3: Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: Παλμός 96,5.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 10, πρωινό Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο, καλώς ήρθες στην παρέα. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβια Τσακπίνη σε καλημερίζουμε και σε καλωσορίζουμε στο τρίτο μέρος και της σημερινής εκπομπής που έχει τίτλο
1: «Πρωινό με Παλμό».
0: Τι έχουμε για αυτή την τρίτη ώρα πέρα από Παλμό?
2: Έχουμε πολλά πράγματα. Αρχικά έχουμε τα παράξενά μου.
0: Έτσι,
2: δεν θέλω να το ξεχνάτε αυτό.
1: Τα original που είναι από το Στέλιο σήμερα.
0: Το παραξενιάρι, το Στέλιο Παναγόπουλο. Τι άλλο έχουμε?
1: Έχουμε. Μήπως κάθε βράδυ ακουμπάς το κεφάλι σου σε κάτι που το πρωί σε κάνει να το μετανιώνει?
2: Όπα, κάτσε, Βίβιαν. Κάτσε.
0: Τι είναι αυτά, παιδιά?
1: Σε λίγο το πώς θα καταλάβεις αν κοιμάσαι με το λάθος μαξιλάρι.
0: Πες τώρα, παιδάκι μου. Σε λίγο ρίχνουμε μια ματιά για τους φίλους που βρίσκονται στο αυτοκίνητο και την πρόβληση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τώρα δυναμώνουμε την ένταση και απολαμβάνουμε μαζί Alex Warren. Fever Dreams στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Adele και Rolling the Deep στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες, καλημέρα. Αυτοί είμαστε εμείς. Για να δούμε εσείς που βρίσκεστε αυτή την ώρα στο αυτοκίνητο, πώς είναι τα πράγματα εκεί. Βλέπω ότι έχουμε πολύ καλή εικόνα από περιφερειακό, Μίκη Θοδωράκη, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στη Βασιλίση Όλγας. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις στη Μουδανιών. Έχουμε καλή εικόνα από Αγίου Δημητρίου, από δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Σχεδόν γεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Κυρίως ηλιοφάνεια με μερικές νεφώσεις. 20 βαθμοί Κελσίου τώρα η θερμοκρασία. Στους 24 η ανώτατη θα φτάσει.
2: Και λίγο μετά τις 10.30 παίζουμε ένα ακόμα παιχνίδι. Παίζουμε βρες τη μούφα. Τρεις πληροφορίες θα ακούσεις. Οι δύο είναι αλήθεια και η μία είναι η λεγόμενη μούφα. Θα καταφέρεις εσύ να την ανακαλύψεις. Δηλώνει συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965 γράφοντας τη λέξη μούφα και έρχεσαι για να παίξουμε.
1: Και σας έρχομαι και εγώ με όχι μούφες, αλλά με τα παράξενά μου που είναι πέρα για πέρα αληθινά.

0: Σίγουρα είμαστε κομμάτι της ζωής σας, σίγουρα είσαστε κι εσείς κομμάτια της δικής μας ζωής. Καθημερινά συναντιόμαστε εδώ στο Παλμό 96,5, εδώ που παίζουν όλο επιτυχίες. Μέχρι τις 11 πάμε και σήμερα μαζί με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Και τώρα είναι η ώρα όπου καθημερινά ο Στέλιος μας φέρνει τα παράξενά του.
1: Το σελοφάν γεννήθηκε από ένα ποτήρι κρασί που χύθηκε πάνω σε τραπεζομάντιλο. Ο εφευρέτης του προσπαθούσε αρχικά να δημιουργήσει αδιάβροχο ύφασμα. Δεν τα κατάφερε, αλλά κατάφερε να δημιουργήσει το σελοφάν.
0: Μάλιστα.
1: Το ρεκόρ για 20 ολόκληρες περιστροφές πάνω σε καρέκλα γραφείου είναι 20,16 δευτερόλεπτα. Σημειώθηκε μέσα σε κρουαζιερόπλοιο το 2026. Παιδιά, ακούστε λίγο. Έκανε περιστροφές σε καρέκλα γραφείου μέσα σε κρουαζιερόπλοιο που κουνάει. Δηλαδή, αυτό δεν ζαλίζεται με τίποτα.
0: Εγώ πάντως έχω δει Στέλιο βίντεο δικό σου που σε έχουν βάλει να γυρνάς και μετά να πέφτεις σε ένα γραφείο και να χτυπάς το γονατό σου.
1: Αυτό είσαι, έχει γίνει.
0: Είδες.
1: Έχει γίνει. Πού να βάλεις και κρουαζιερόπλοιο.
0: Πού να σε βάλουν σε κρουαζιερόπλοιο.
1: Θα πέφτεις στο νερό.
0: Έτσι, εντελώς.
1: Το 1982 ο Larry Walters απογειώθηκε καθισμένο σε καρέκλα που κρατούσαν μπαλόνια και έφτασε σε ύψος περίπου 4,876 μέτρων. Η παράξενη καρέκλα του βρίσκεται πλέον στο Smithsonian.
0: 4 μέτρα σηκώθηκε η καρέκλα.
1: 4 μέτρα.
2: Πάλι καλά. Του λες και μεγάλη πτήση.
0: Εμένα δεν σηκώνονταν ούτε 4 πόντους, να ξέρετε.
1: Μιλάμε πάντα για καρέκλα.
0: Ναι.
1: Okay. Το πάντα, το ζώο, διαθέτει ένα επιπλέον ψεύτικο αντίχειρα. Δεν είναι κανονικό δάχτυλο, αλλά ένα μεγαλωμένο οστό του καρπού που το βοηθά να κρατά τον μπαμπού.
0: Και το έχουν πάντα μαζί τους αυτά τα πάντα.
1: Πάντα.
0: Εντάξει.
1: Πάντα.
0: Okay.
2: Πολύ καλά.
0: Έχουμε και άλλο.
1: Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Αυτά ήταν, τελειώσαμε.
1: Αυτά ήταν. Εγώ δεν σας φέρνω ό,τι να είναι.
0: Εντάξει.
1: Ό,τι μου αρέσει σας φέρνω.
2: Λίγα και καλά.
0: Εσείς μην ξεχνάτε στο 6931-965-965 διεκδικείτε και το σημερινό δώρο. Φτάνει να παίξετε μαζί μας. Βρες τη μούφα, δηλώστε συμμετοχή. Γιατί, Βίβιαν?
2: Γιατί η πιο εύκολη ανανέωση η οποία μπορείς να κάνεις είναι ένα καινούριο ζευγάρι γυαλιά. Γιατί όταν αλλάζεις γυαλιά, ξαφνικά αλλάζει όλο σου το look. Οπτικά Ζωγράφος λοιπόν, με τα καλύτερα γυαλιά της αγοράς και επιλογές για κάθε στυλ. Ό,τι περιμένεις από το καλύτερο κατάστημα οπτικών σε τιμές που δεν περίμενες. Ερμού 77 και Αγίας Σοφίας 24 θα το βρείτε. Και τα Οπτικά Ζωγράφος μας δίνουν και το σημερινό δώρο για το βρέστη μούφα.
3: Μούφα! Θα καταφέρεις να την ανακαλύψεις. Στείλε τώρα στο Viber στο 6931-965-965 την λέξη μούφα και δήλωσε συμμετοχή.

0: δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
4: Door Service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
5: Παιδιά, βγάλετε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
4: Door Service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
6: Παλμός 96,5.

0: Survivor και The Eye of the Tiger στο Παλμό 96,5. Όχι με το μάτι της τίγρης, αλλά με το μάτι της Μπαγιάτικης Τσιπούρας. Ο Στέλιος Παναγιώπουλος με κοιτάζει.
1: Γιατί Μπαγιάτικη Τσιπούρα, μωρέ.
0: Γιατί είναι λίγο τι κόκκινο, ρε φίλε, και είναι λίγο πρισμένο. Τι συμβαίνει.
1: Η φακή που αφήσει πλέον με.
0: Α, η φακή και εγώ νομίζω η φακή που τρώμε.
1: Όχι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, παιδιά, έχουν και σίδηρο.
0: Ποιο, η φακή σου.
1: Οι φακές, παιδί μου.
0: Α, οι φακές.
1: Όπου έλεος θα παίξουν το παιχνίδι μας.
0: Ήρθε η ώρα για να παίξουμε βρες τη μούφα. Είναι αυτή η ώρα που παίζουμε το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι της εκπομπής. Κάναμε την κλήρωση, ήταν πολλές συμμετοχές και στον αέρα καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε τη φίλη
1: Ιωάννα.
0: Καλημέρα, Ιωάννα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλώς ήρθες στην παρέα, Ιωάννα. Ήρθες για να παίξεις, ήρθες για να διεκδικήσεις ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Είσαι έτοιμη να μαντέψεις τη σημερινή μούφα?
2: Έτσι λέω.
0: Για πάμε.
1: Ωραία.
0: Ιωάννα, το Instagram ξεκίνησε το 2010.
1: Αυτή είναι η μία πληροφορία. Η δεύτερη, η μοτσαρέλα χρησιμοποιείται παραδοσιακά σε πολλές ιταλικές πίτσες.
3: Και η τρίτη, καθημερινότητα, η λειτουργία πτήσης στο κινητό σημαίνει ότι το τηλέφωνο πρέπει υποχρεωτικά να είναι εντελώς κλειστό.
0: Αυτές είναι οι τρεις πληροφορίες, Ιωάννα. Ποια πιστεύεις ότι είναι η μούφα?
2: Νομίζω είναι το 3.
0: Νομίζω ότι είναι το 3. Το κλειδώνεις?
1: Για να δούμε.
3: Μπράβο, Ιωάννα. Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια, Ιωάννα. Συγχαρητήρια, Ιωάννα.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, ήταν δύσκολη η μούφα, πώς σου φάνηκε?
2: Όχι.
0: Μια χαρά. Και χάρηκες και πολύ που έπαιξες μαζί μας.
1: Και παραπάνω μια χαρά είναι και τα γυαλιά ηλίου που θα πάρεις τώρα από τα Οπτικά Ζωγράφος.
2: Τυχερούλα.
0: Ιωάννα, σε ευχαριστούμε, να σε έχουμε καθημερινά στην παρέα.
2: Να είστε καλά, παιδιά, καλημέρα.
1: Χαρήκαμε.
0: Καλή συνέχεια.
3: Καλημέρα.
0: Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους και για τελευταία φορά να ακούσουμε την πρόβληση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα, 3η 29 Σεπτεμβρίου. Τώρα Ζέινα και Ζανάντο. Στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: The Reason στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία και για τη σημερινή εκπομπή. Αυτή ακριβώς είναι η εκπομπή. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα. Καλή εικόνα από τον Περιφερειακό, τη Μίκη Θοδωράκη, την Κωνσταντίνου Καραμαλή και τη Βασιλή Σόλγας. Έχουμε ομαλή ροή στην Αγίου Δημητρίου και στην Εγνατία. Γεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή με κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια για σήμερα με μερικές νεφώσεις. 22 βαθμοί τώρα η θερμοκρασία και θα φτάσει στους 24 η ανώτατη.
2: Και εσύ να ξέρεις, μπορεί τελικά να μην φταίει που κοιμήθηκε στραβά, μπορεί απλώς να κοιμάσαι σε λάθος μαξιλάρι. Ένας φυσικοθεραπευτής εξηγεί ότι το σωστό μαξιλάρι αλλάζει ανάλογα με τη στάση που κοιμάσαι, του σώμου σου αλλά και το στρώμα σου.
1: Okay.
2: Αν κοιμάσαι στο πλάι, όσο πιο φαρδί η ώμη σου, τόσο πιο ψηλό μαξιλάρι συνήθως χρειάζεσαι. Mm-hmm. Εσύ χρειάζεσαι πάρα πολύ, Στέλιο μου, φαρδί μαξιλάρι, τέτοιες ώμες, τέτοιες πλατάρες που έχεις.
0: Καλά, αυτή, τον ανεβάζει τώρα. Σε θέλει.
1: Αυτή την ηρωνία να μην είχαμε. Για συνέχισε, Βιβλιά.
2: Αν το στρώμα είναι μαλακό, θέλεις πιο λεπτό μαξιλάρι, γιατί το σώμα βυθίζεται ακόμα περισσότερο από μόνο του.
1: Ναι.
2: Μετά, αν κοιμάσαι ανάσκελα, παίζει ρόλο η φυσική καμπύλη του αφιένα και της πλάτης σου.
1: Ανάσκελα κοιμάμαι.
2: Και αν κοιμάσαι μπρούμητα, οι φυσικοθεραπευτές γενικά δεν την αγαπάνε αυτή τη στάση καθόλου, γιατί ο αφιένας μένει γυρισμένος για ώρες.
0: Μερικές φορές κοιμάσαι και λίγο όρθιος, Στέλιο, να ξέρεις.
1: Ναι, αυτό εντάξει, το έχω παρατηρήσει. Όταν ξυπνάω, το καταλαβαίνω.
0: Το έχω καταλάβει, ναι.
2: Και έχει ένα πάρα πολύ απλό κόλπο για όλα αυτά. Αν το μαξιλάρι σου είναι χαμηλό, βάζεις απλά μια διπλωμένη πετσέτα από κάτω και παίζεις λίγο με το ύψος μέχρι να βρεις τι ακριβώς σε βολεύει. Οπότε πριν αλλάξεις στρώμα, στάση ύπνου ή ζωή, απλά άλλαξε το μαξιλάρι σου για να βρεις κάτι πιο βολικό.
0: Δεν χρησιμοποιώ μαξιλάρι, παιδιά, για να αποφύγω το διπλωσάγωνο, το προγούλι.
1: Δεν φαίνεται να κάνει δουλειά.
0: Μην είσαι ένα τέτοιο πρωί-πρωί, ρε. Παναγία μου που έχω μπλέξει. Τότσι και anxiety.
1: Τότσι.
0: Τότσι.
1: Ξέρω τότσι κάτσε.
0: Το Παλμόνι 6,5. Εσύ ετοιμάσου να τρέξεις. Έρχομαι.

0: στον Παλμό 96,5 όλα οι επιτυχίες. Απαπα, λέει ο Στέλιος εδώ. Και τι απαπα, τι έγινε, Στέλιο?
1: Απαπα. Εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, σε πολύ λίγο το ρολόι θα δείξει 11. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μαζέψει εδώ τα πράγματά μας. Όχι όλοι. Η Vivian έχει αφήσει καμιά 15-20 πράγματα έξω από την τσάντα της.
1: Αυτές οι σημειώσεις, τα χαρτάκια της, παιδιά, Παναγία μου.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα συντροφιά μας. Ελπίζουμε να περάσετε τόσο καλά όσο και εμείς, έτσι, ναι. Καλά δεν περάσαμε?
1: Εμείς καταπληκτικά, καλέ. Και ο κόσμος από τα μηνύματά του, έτσι καταλαβαίνω.
2: Εμείς περάσαμε τέλεια μαζί σας και εσείς θα περάσετε ακόμα καλύτερα, γιατί ακολουθεί η Αναστασία Ταρασίδου για τις επόμενες 3 ώρες και μετά έχουμε από τις 2 μέχρι τις 5 Χρυσαπλιάκου στα μικρόφωνα.
0: Μην ξεχνάτε, μέχρι και τις 5 μένετε συντονισμένοι εδώ στο Παλμό 96,5, γιατί έρχεται σε πολύ λίγο η ευκαιρία σας να διεκδικήσετε ένα τετραήμερο ταξίδι για την Κωνσταντινούπολη. Μην ξεχνάτε, τρέχει διαγωνισμός. Φτιάξε βαλίτσα και μάλλον η επόμενη βαλίτσα που θα φτιαχτεί για το επόμενο ταξίδι είναι η δική σου. Οπότε μείνε σε συντροφιά.
1: Μένει συντροφιά όμως γενικότερα 24 ώρες το 24ωρο. Όμως εμείς αύριο ανανεώνουμε, αύριο το πρωί στις 8, για ακόμη ένα
3: πρωινό με Παλμό.

0: 90,5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
3: Θες ήττα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές ήττας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
5: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
6: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Παλμός 96,5.

Συγκοινωνούν τα δοχεία και Διονύση Νάς. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πως είστε εδώ από το Παλμό 96,5. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο. Παλμός 96,5. Όλα επιτυχίες. Το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά. Τρίτη σήμερα, 29 του μήνα. Έχουμε πολύ ωραίο καιρό σήμερα, αλλά θα επανέλθω σε πολύ λίγο για να σου πω καιρό και κίνηση. Μέχρι τότε περιμένω τα νεάκια σου στο 69-31-965-965. Φυσικά μείνετε εδώ πέρα κατά όλη τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς δίνουμε και την δωράρα μας στο φτιάξε βαλίτσα. Και φυσικά έχω και δύο θέματα, θα ξεκινήσω, που είναι φώτια. Δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος γι' αυτό, αλλά εγώ θα επιστρέψω σε πολύ λίγο με το θέμα, γιατί τώρα έχουμε...

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μπίση και εξαίρεση. Παλμό 96,5 επιτυχίες και ανασύνταρα στο μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα να πούμε λίγο τι γίνεται στην Θεσσαλονίκη. Καθώς τα πράγματα είναι λιγουλάκι δύσκολα σήμερα. Έχουμε 22 βαθμούς, αυτό είναι το θετικό. Θα φτάσει μέχρι και 24, λένε. Εγώ πιστεύω θα φτάσει κι άλλο, να σου πω την αλήθεια. Και πάμε για μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να σου πω ότι μόνο η Τσιμισκή έχει κίνηση, Παραλιακή και Εγνατία, όπως και Αγίου Δημητρίου είναι περίφημα. Ο περιφερειακός δεν έχει σχεδόν καθόλου κίνηση. Στα ανατολικά μας έχουμε κίνηση μόνο στην Βασιλίσσης Όλγας και στα δυτικά μας έχουμε λίγο στην Μίκη Θεοδωράκη. Τώρα πάμε σε Teddy Swims και επιστρέφω με θεματάρα.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωρα μας σε θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλει.

0: Ποιος είναι τελικά ο πιο ναρκισσιστής, οι άνδρες ή οι γυναίκες? Μία μεγάλη διεθνής έρευνα έρχεται να ρίξει λάδι στη φωτιά και διαπίστωσαν ότι οι άνδρες εμφανίζουν κατά μέσο όρο υψηλότερα επίπεδα ναρκισσιστικών χαρακτηριστικών από τις γυναίκες. Και δεν είναι μόνο θέμα φύλου. Οι νεότεροι ηλικιακά εμφανίζουν περισσότερο ναρκισσισμό από τους μεγαλύτερους, ενώ υψηλότερα επίπεδα καταγράφηκαν και σε ανθρώπους που θεωρούν ότι βρίσκονται ψηλά στην κοινωνική κλίμακα.
1: Συστέλιο, τι έχεις να πεις γι' αυτό?
2: Εγώ δεν έχω να πω κάτι, παιδιά, ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Είμαι εσύ που φτιάχνεις. Εσύ που φτιάχνεις συνέχεια το μαλάκι σου να μας πεις, Κωστή.
1: Εγώ!
3: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις?
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
8: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
9: LK.
8: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
9: 2310 76 90 90.
8: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310 76 90 90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
9: 2310 76 90 90.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Παλμός 96,5.

Καλύτερο ραδιοφωνό ο Έλλης της πόλης. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά στις δουλειές σας. Και θα ξεκινήσω με ένα θέμα που έγινε χαμός εχθές. Κατερίνα Λιόλιου τραγούδησε το διευχόν της Χαρούλας Αλεξίου. Η τραγουδίστρια άνοιξε το βράδυ της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου με έναν διαφορετικό τρόπο την φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιός στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Και είχαμε έτσι πολύ ωραίες ομιλίες και από ανθρώπους μεγάλους. Και ήταν μια παιδική χοροδία αυτή που άνοιξε η Κατερίνα Λιόλιου. Δεν την έχουμε συνηθίσει σε κάτι τέτοιο. Από ντύσιμο μέχρι παραστατικότητα, μέχρι ρεπερτόριο. Ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και να πω ότι θα έπρεπε να γίνονται πιο συχνά τέτοιες εκδηλώσεις. Ξεκινάω με Νίνο και Παράνοια. Γιατί η Τρίτη είναι μια παράνοια.

Ντάι Ντάι και Σακύρια εδώ στο Παλμό 96,5. Αναστασία Τερασίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου. Τα τελευταία χρόνια παχαίνω, είμαι αναγκασμένη να προσέχω τη διατροφή μου. Θα ήθελα να μην προσέχω για να είμαι ειλικρινής, σχολίασε ηθοποιός. Και είναι ένα θέμα το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ τα τελευταία. Γενικότερα το fitness είναι αρκετά της μόδας. Ωστόσο, πρέπει λίγο ο άνθρωπος να καταλάβει ότι δεν είναι θέμα μόνο εξωτερικής εμφάνισης. Αυτό είναι το τελευταίο που θα πρέπει να μας απασχολεί. Το θέμα είναι η υγεία και το ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι το σώμα μας είναι μία μηχανή. Αν τη μηχανή δεν της βάζεις καλά λάδια, τότε μάντεψε, η μηχανή θα χαλάσει, θα βγάλει προβλήματα.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Παλμός 96,5.

ήρθες αγάπη, Παλμός 965 όλες επιτυχίες και Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Όμως τώρα πάμε σε κάτι σημαντικό. Η Πράσινο Λάδι, εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λιτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλιου έχει σημασία καθώς όταν καταλήγει στον οροχή, τυρηπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχρηστικά μας δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινέστερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας.

0: Δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55, στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car. Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
2: Θες σίτα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση Χονδρική Λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939. Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
1: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

Κιζίνα και πουθενά. Καθό τραγούδι σίγουρα σου θυμίζει Παναθηναϊκό, αλλά σου θυμίζει και έτσι τα ωραία τα χρόνια, τα ανέμελα. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να είστε συντονισμένοι εδώ πέρα. Γιατί σε πολύ λίγο σου έχω θεματάρες, σου έχω καιρό κίνηση και αφού ξεκινήσαμε μαζί και τη δεύτερη ώρα, να σου θυμίσω ότι σε πολύ λίγο έχουμε και το διαγωνισμό μας, το φτιάξε βαλίτσα και θα δώσω εγώ σύνθημα. Μην παίρνετε νωρίτερα τηλέφωνο γιατί δεν είναι έγκυρη η συμμετοχή. Πάμε σε Bad Bunny και αγαπημένο Bad Bunny, γιατί ποιος δεν χορεύει με Bad Bunny.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: of the World και Miley Cyrus εδώ στον Παλμό 96,5. Ένα τσέταρσε στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. 23 βαθμούς Κελσίου και κίνηση στο κέντρο έχουμε μόνο στην Τσιμισκή και λίγο στην Εγνατία μας. Στα ανατολικά μας έχουμε κίνηση μόνο στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δυτικά μας στη Μίκη Θεοδωράκη. Ο περιφερειακός είναι μια χαρά προς το παρόν. Και τώρα πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με φτιάξε βαλίτσα, γιατί θα δώσω σε πολύ λίγο σύνθημα.
1: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
4: Νέα Υόρκη.
3: Καλό.
4: Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
7: LK.
6: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
7: 2310-769090.
6: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310 76 90 90.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Φτιάξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.

Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα και Κατερίνα Λιόλιο εδώ στον Παλμό 96,5. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Και ή έχουν δυσκολέψει πολύ οι δουλειές ή γενικότερα η Ελλάδα θα μας φαλυρίσει. Στο Castle Trash ο Κασελάκης έφερε ασημικά της μητέρας μου και είμαι σκληρός διαπραγματευτής. Ο Στέφανος Κασελάκης συμμετείχε στο παιχνίδι δημοπρασιών για να συγκεντρώσει χρήματα για τον οργανισμό Γίνε Άνθρωπος που στηρίζει τις κακοποιημένες γυναίκες. Φυσικά και έκανα πλάκα, ήταν πάρα πολύ ωραία η όλη του προσπάθεια να διακομωδήσει και φυσικά έτσι να πάντα χρήματα σε καλό σκοπό. Αλλά όταν τον είδα μπροστά μου, λέω, χαζέψαμε ή έχασε τη δουλειά του τώρα ή φαλήρισε ο καημένος και θέλει να βγάλει τα σπασμένα. La vida loca.

Είπες και τι δεν είπες. Γενικότερα δεν λες τίποτα, αλλά είναι άλλο κομμάτι αυτό. Παλμός 965 λεπτυχίες και Αναστασία Τερασίδου. Μέχρι και τις 2. Να σου θυμίσω ότι με ένα μηνυματάκι σήμερα στο 6931-965-965 έχεις δωράκι από την αγαπημένη μας Τρίκλι Μουν. Όσοι είναι κοπέλες καταλαβαίνουν, και οι άντρες στείλτε μήνυμα για τις κοπέλες σας. Τόσο απλά, με ένα μήνυμα, τη λέξη Τρίκλι Μουν και το όνομα τεπώνυμό σας, μπαίνετε στην κλήρωση, γιατί σε πολύ λίγο, πριν τις 2, θα βγάλω νικητή. Τώρα εσύ δεν είσαι πολύ καλά σήμερα, είσαι σκεπτικός, κάθεσαι σε ένα τραπέζι, σε μια καφετέρια. Και έρχεται κάποιος να σε νοιαστεί, ρε παιδί μου, και σου λέει: είσαι καλά. Εργαζόμενη έμεινε άφωνη όταν ο Τόμ Κρούζ τη χτύπησε στον νόμο για να δει αν χρειάζεται βοήθεια. Ο Τόμ Κρούζ νόμιζε ότι η εργαζόμενη χρειαζόταν κάποια βοήθεια, αλλά αποδείχθηκε ότι απλά έπαιζε με το κινητό της. Εγώ θα έλεγα τώρα: κάθομαι στη δουλειά και έτσι είμαι προβληματισμένη, παίζω με το κινητό μου. Και εντάξει, βλέπω, έρχεται, νιώθω κάτι στην πλάτη μου, ξέρω, και κάποιος μου λέει: είσαι καλά. Και γυρνάω και βλέπω τον Τόμ Κρούζ. Εντάξει, το λιγότερο που θα πάθαινα ήταν εγκεφαλικό, έμφραγμα. Μπορεί να έφευγα τέλος πάντων από αυτή τη ζωή.

0: αλήθεια τώρα και ο Παλμός 965 επιτυχίες εδώ στον Παλμό 96,5 ανασέντρα σε το μικρόφωνο. Και φυσικά εσύ μου στέλνεις τα μηνύματάκια σου στο 6931-965-965, το Viber του Παλμού 96,5, για το δωράκι από Trickle Moon. Τώρα όμως πάμε σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στο αυτοκινητάκι.gr θα βρείτε τα καλύτερα παιδικά ηλεκτρικά αυτοκινητάκια της εταιρείας Electric Bulls. Με την αγορά σας έχετε 2 χρόνια εγγύηση, 3 χρόνια δωρεάν σέρβις και το κυριότερο ασφάλεια για τους μικρούς οδηγούς μας. Αυτοκίνητα, γουρούνες, τζιπ, φορτηγά και μηχανές με την αξιοπιστία της Electric Bulls, ασφαλής παιδική οδήγηση και αξιοπιστία να γράφει χιλιόμετρα στο αυτοκινητάκι.gr. Ωραιοκάστρο 91 στην Σταυρούπολη ή μπορείτε να επισκεφτείτε και το site τους αυτοκινητάκι.gr. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
2: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Να τα παράξενά του έρχεται κάθε μέρα αυτή την ώρα.
1: Ένας Βρετανός άρχισε να συλλέγει κόνους κυκλοφορίας για να κερδίσει μια δικαστική διαμάχη σχετική με το σχεδιασμό τους. Όταν πιστοποιήθηκε το ρεκόρ του, είχε 137 διαφορετικούς κόνους. Σας έχω το καλύτερο μου.
2: Για πες.
1: Το καβούρι διακοσμητής. Κολλά πάνω στο καβούκι του φύκια. Σφουγγάρια και μικρές ανεμόνες για καμουφλάς. Όταν αλλάζει καβούκι, ξεκολλά τις διακοσμήσεις και τις μεταφέρει στο καινούριο.
0: Μήπως και το καβούρι είναι λίγο τρελή. Έβγαινε το ένα στο άλλο.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
7: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
8: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
10: Για αυτούς που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσών 61 Θεσσαλονίκη.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
11: Παλμός 96,5.

Βάλει στο γαμμένο ονείρων και Μαριάννα Κατσιμίχα εδώ στον Παλμό 96,5. Ξεκινάμε μαζί και την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Φυσικά συντονίζεις το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης, μόνο επιτυχίες και την καλύτερη pop μουσική. Φυσικά επιστρέφουμε καιρό και κίνηση και τα δύο τελευταία θέματα που εντάξει, τα καλά ξέρετε πάντα στα αφήνω στο τέλος. Προς το παρόν, Τζάκιουλα, και να σου θυμίσω ότι στο 6931-965-965 στέλνεις μήνυμα για ένα mystery box από Trickle Moon.

λίγο πιο πάνω και ένα βήση με αρτζίδα στον παλμό 96,5. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Να σου θυμίσω ότι στο τηλέφωνο στο Viber 6939-65-965 στέλνεις μηνυματάκι της οχοδωράκι από Trickle Moon. Και φυσικά πάμε για να δούμε τι καιρό έχει τώρα στη Θεσσαλονίκη. Σταθερά στους 23 βαθμούς, δεν ανεβήκαμε μέχρι και τους 24 που έλεγε ότι θα φτάσει σήμερα. Πίστευα ότι θα έχουμε περισσότερη ζέστη, η αλήθεια είναι, και λίγο κάπως δυθήκα καλοκαιρινά, αλλά whatever. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στο κέντρο της πόλης. Έχουμε αρκετή κίνηση σε Εγνατία και Παραλιακή. Η Τσιμισκή είναι πολύ καλά προς το παρόν. Στα δυτικά μας έχουμε κίνηση ελάχιστα μόνο στους αμπελόκηπους. Ο περιφερειακός προς το παρόν είναι πάρα πολύ καλά. Και στα ανατολικά μας έχουμε κίνηση μόνο στην Βασιλίσσης Όλγας. Τώρα πάμε σε Νίκο Οικονομόπουλο, βιογραφικό, και ένα τραγούδι που έτσι μου είχε αφήσει κάτι.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Στιγμές που δεν σε έχω και αργήσει. Γιώργος Μαζωνάκης, Παλμός 96,5 λεπτοχίες και Αναστασία Τερασίδου στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα σε κάτι πολύ σημαντικό. Στο The Voice λοιπόν, της Βουλγαρίας όμως, τραγούδησαν Σότι Βολάνη. Έχουμε έναν Έλληνα Θεό. Το πόσο μου λείπεις ερμήνευσε ο 32χρονος coach Μέντι και τα σχόλια ήταν αποθεωτικά. Καθώς τα περισσότερα σχόλια γράφουν από κάτω, το είπε καλύτερα από το Βολάνη. Φυσικά δεν μπορεί κανείς να συγκριθεί με αυτό το τέρας επιτυχίας των Σότι Βολάνη που έχει πει τεράστιες επιτυχίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Αλλά παιδιά, ήταν λες και δεν ήταν από τη Βουλγαρία ο άνθρωπος, λες και μιλούσε τα ελληνικά ως γλώσσα χρόνων. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Ο Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: Δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.

Γελάς, Παλμός 965 επιτυχίες και Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Για πολύ λίγο ακόμα θα μπορείς να στέλνεις μήνυμα στο 6931-965-965, το Viber του Παλμού 96,5 για το Trickle Moon. Και τώρα πάμε σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αν μείνατε από μπαταρία, γκουγκλάρετε LK μπαταρίες ή με ένα μόνο τηλεφώνημα στο 2316-025-740 έχετε την άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο σε Κορδελιό, Εύωσμο, Πολύχνη και σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ποιότητα, αξιοπιστία και delivery στο χώρο σας. Όταν το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος, ο τεχνικός έρχεται με οργανωμένο εξοπλισμό και σου προτείνει την κατάλληλη λύση. Επώνυμες μπαταρίες, 24ωρη εξυπηρέτηση, επιτόπου τοποθέτηση και εγγύηση του ονόματος LK μπαταρίες. Τώρα πάμε σε Ηλία Βρετό και έρχομαι σε πολύ λίγο για να σε αποχαιρετήσω φυσικά.

έχετε τον τρόπο να με τρελαίνετε εδώ στον Παλμό 96,5. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν για μία ακόμη φορά εδώ μαζί μου. Εγώ θα σου ευχηθώ ένα όμορφο απόγευμα, να περάσεις τέλεια, καταπληκτικά, να είσαι θετικός, να έχεις γενικά πολύ διάθεση και να ψηφάς ότι άσχημο έρχεται, γιατί σκέψου ότι υπάρχουν πάντα και χειρότερα. Βέβαια, υπάρχουν πάντα και καλύτερα, αλλά ας σκεφτόμαστε τα χειρότερα για να πηγαίνουμε καλύτερα. Τέλος πάντων, anyway, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας αύριο 11 με 2 στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης, στον Παλμό 96,5. Σου στέλνω πολλά πολλά φιλάκια και μείνε συντονισμένος, γιατί σε πολύ λίγο έρχεται το κορίτσι μου η Χρύσα Πλιάκου για ένα μαγικό τρίωρο.

0: είναι δύο.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θες ήττα. Θες ρολό. Θες κούφωμα. Θες μοτέρ. Επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
5: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
6: LK.
5: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
6: 2310-769090.
5: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-769090.
1: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Παλμός 96,5.

0: κολλασμένα.
1: Γεια χαρά και καλησπέρα σε όλους από τον Παλίμο 96,5. Είναι Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Ξεκινάει το μαγικό τρίωρο εδώ μέχρι και τις 5 φυσικά. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί θα συζητήσουμε για τους 100.000 φιλάθλους που περίμεναν online για ένα εισιτήριο και τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες στην Τούμπα, στο γήπεδο της Τούμπας, εδώ στη Θεσσαλονίκη μας φυσικά. Και σου έχω και tips για καλύτερη ζωή. Πριν από όλα αυτά, θα δούμε σε λίγο τι γίνεται με τον καιρό στη Θεσσαλονίκη και τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Πάμε όμως τώρα για Αναβύση και Αιγαίο. Δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Παλμός 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης μαζί σου μέχρι και τις 5. Και μόλις τώρα ξεκίνησε το μαγικό τριώρο. Στα νέα του καιρού, τώρα να σου πω ότι έχει 23 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Στη Θεσσαλονίκη, μία συννεφιά βλέπω τις υπόλοιπες ώρες και γενικά έχει μία συννεφιά από το πρωί. Φυσικά ανεβασμένη η θερμοκρασία. Η υγρασία μέχρι και 24 θα φτάσει, να ξέρεις το θερμόμετρο. Και κάπου εδώ να σου πω ότι εγώ στο στούντιο έχω ανοίξει διάπλατα τα παράθυρα γιατί η δροσιά σήμερα είναι φανταστική. Αν κυκλοφορείς στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχει μικρά ζητήματα η περιφερειακή στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά αυτή την ώρα. Στο κέντρο έχουμε καθυστερήσεις σε Δραγούμη Βενιζέλου, στην Εγνατία, επάνω στην Αγίου Δημητρίου και λίγο στα φανάρια του Βαρδάρη αυτή την ώρα. Στα δυτικά είναι καλή εικόνα, βλέπω ζητήματα μόνο στην Αγίων Πάντων και στα ανατολικά έχουμε μικρές καθυστερήσεις στην αρχή της Βασιλίσσης Όλγας, στη Μαρτίου, στην Μπότσαρη και στα φανάρια της Καραμανλή. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο σου φέρνω τύπια καλύτερη ζωή για να κάνω και σήμερα λίγο καλύτερη τη ζωή σου. Έρχεται όμως τώρα Νίκος Οικονομόπουλος και σε θέλει παράφορα και στο τραγουδάει δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Πες μου τι.

David Guetta και I Don't Wanna Wait εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο μαζί σου εδώ σταθερά μέχρι και τις 5. Και αυτή είναι η ώρα για να σου δώσω tip για καλύτερη ζωή. Για σήμερα, μην εξηγείς υπερβολικά κάθε σου επιλογή. Δεν χρειάζεται κάθε απόφασή σου να συνοδεύεται από μια δεκάλεπτη απολογία. Ένα δεν μπορώ, ένα δεν θέλω ή ένα δεν με βολεύει μπορεί να είναι αρκετό. Και να θυμάσαι ότι υπάρχουν και αυτές οι μέρες που δεν μπορούμε, δεν θέλουμε ή δεν μας βολεύει να κάνουμε κάτι. Δεν χρειάζεται σε όλα να λέμε ναι και σε όλα φυσικά να απολογούμαστε. Να σου πω τώρα ότι υπάρχουν γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά και μένουν πάντα ίδιες. Από το 1939, οι ξηροί καρποί Ηρακλής κρατούν ζωντανή αυτή την παράδοση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μέλι, ταχίνι και πολλές ακόμη επιλογές παρασκευασμένες με φροντίδα και μεράκι στο ιδιωτικό τους εργαστήριο. Πάμε τώρα όμως για Γιώργο Μαζωνάκη και μην πας πουθενά και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στον Παλμό. 96,5, όλα επιτυχίες.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Παλμός 96,5.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και Φωτιά στη νύχτα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είναι μεσημεράκι Τρίτης. Είμαι η Χρυσαπλιάκου στο μικρόφωνο. Μαζί σου θα είμαι εδώ μέχρι και τις 5 και ανοίγω για να σου μιλήσω για την πράσινο λάδι, η οποία εδώ και 15 χρόνια δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό έχει σημασία επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει τόσο το νερό όσο και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε για δύο παιχνίδια, δύο sold out και μία τούμπα που ετοιμάζεται να φορέσει τα γαλανόλευκα. Πότε θα γίνει αυτό στη Θεσσαλονίκη, θα μάθεις σε πολύ λίγο. Πάμε για Νίκο Οικονομόπουλο και Ένοχο Κορμί. Δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Παλμός 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρήση Απλιάκου στον αέρα της πόλης μαζί σου μέχρι και τις 5. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα sold out παιχνίδια και για τα δύο παιχνίδια μάλιστα της Εθνικής στην Τούμπα. Τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις με την Ολλανδία την 5η 1 Οκτωβρίου και με τη Γερμανία την Κυριακή 4 του Οκτώβρη εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Και μάλιστα περισσότεροι από 100.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στην ηλεκτρονική αναμονή για ένα και μόνο εισιτήριο. Η Τούμπα λοιπόν ετοιμάζεται για δύο γεμάτες γαλανόλευκες βραδιές στις 10 παρατέταρτο την 5η 1 Οκτωβρίου και την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου ακριβώς την ίδια ώρα 10 παρατέταρτο. Συγκλονιστικό και το παιχνίδι προχθές με τη Γερμανία που κέρδισε και συζητήθηκε πάρα πολύ γιατί πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά και να πούμε μια τεράστια καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει 3 και εμείς πάμε και τα λέμε εκεί στη δεύτερη μας ώρα. Έρχεται τώρα Νίκος Απέργης και σου τραγουδάει αυτά τα χίλια εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες.

0: η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Παλμός 96,5.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δρομικά.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα στον αγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω, μωρέ.
4: Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-559999.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσών 61, Θεσσαλονίκη.

3 και 10 η ώρα εδώ στο Παλμό 96,5. Για χαρά σε όλους όσους είστε συντονισμένοι σε αυτήν εδώ την παρέα. Χρύσα Μπλιάκου στο μικρόφωνο μαζί σου μέχρι και τις 5. Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε Μαντόνα και Taylor Swift που έκλειψαν την παράσταση στα MTV VMAs. Θα συζητήσουμε το δίλημα της ημέρας και θα συζητήσουμε και μία έρευνα που αν έχει σχέση και ανεβάζεις φωτογραφία στο Instagram, πρόσεχε γιατί έρχεται ένα καινούριο φίλτρο το οποίο μπορεί να ανατρέψει πολλά. Πριν από όλα αυτά, σε λίγο θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης και πάμε για Έλενα Παπαρίζου και αναπάντητες κλήσεις εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Κωνσταντίνος Αργυρός και στη δική μου αγκαλιά, εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, το κρατάω εδώ στα χέρια μου μέχρι και τις 5. Και αν κυκλοφορείς τώρα στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχουμε δυσκολίες στο κέντρο, στην Εγνατία, σε Δραγούμη Βενιζέλου, κάτω στην Νίκης, επάνω στην Αγίου Δημητρίου και στην Κασάνδρου αυτή την ώρα. Στα δυτικά έχουμε καθυστερήσεις επάνω στην Παναγίας Φανερωμένης, στη Νεάπολη. Και στα ανατολικά έχουμε ζητήματα λίγο στη Μαρτίου, στην Μπότσαρη, στην Καραμανλή και στην αρχή της Βασιλίσσης Όλγας. Στην περιφερειακή θα βρει ζητήματα με κατεύθυνση δυτικά αυτή την ώρα από το ύψος της Τριανδρίας και μετά. Θέλω λοιπόν τώρα να σου πω ότι αν έξω στους δρόμους έχει κίνηση, εσύ μπορεί να θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα και με σιγουριά. Και τι κάνεις, επιλέγεις Rapid Courier. Έχει εξπρές παράδοση την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα. Κάνει αποστολές σε Ελλάδα και εξωτερικό και έχει άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, να πληκτρολογήσεις rapidcourier.gr / αποστολή τώρα. Τώρα θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε περίπου από τώρα, σε περίπου ακριβώς 10 λεπτάκια, ξέρεις εγώ τι θα κάνω. Θα σου δώσω το πρώτο βήμα για να κάνεις την αρχή και να πας στην Κωνσταντινούπολη. Θα σου ρίξω εγώ ένα σήμα σε περίπου 10 λεπτάκια, το οποίο θα σου δίνει τη λέξη κλειδί, θα σου λέει φτιάξε βαλίτσα και θα σου λέει να τηλεφωνήσεις στο σταθερό του σταθμό εδώ πέρα στον Παλμό για να δηλώσεις το ονοματεπώνυμό σου φυσικά, να δώσεις το όνομά σου, να μπεις στη συμμετοχή και να μπεις στην κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό μείνε εδώ στον Παλμό 96,5 και σε περίπου 10 λεπτά μόλις ακούσεις το σύνθημα, παίρνεις τηλέφωνο και δηλώνεις συμμετοχή. Πάμε όμως τώρα για το Κέλ και Λίλα. Ποιος να σου το πει, εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Έλα.

0: Έλα.
1: Φτιάξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
2: Νέα αμερικανική μελέτη εξέτασε τι συμβαίνει όταν κάποιος βλέπει έναν άγνωστο να εκφράζει ευγνωμοσύνη. Εκείνος που λέει ευχαριστώ δημιουργεί στους παρατηρητές μια πιο θετική εικόνα, τον θεωρούν πιο ηθικό, αξιόπιστο και συμπονετικό, ενώ η θετική εντύπωση επεκτείνεται ακόμα και σε χαρακτηριστικά όπως η εξυπνάδα και η ικανότητα. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν μεγαλύτερη διάθεση να εμπιστευτούν και να συνεργαστούν με το άτομο που εξέφρασε ευγνωμοσύνη ακόμα και σε οικονομικές αποφάσεις. Με λίγα λόγια, ένα μικρό ευχαριστώ μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα και να μας κάνει να φαινόμαστε πιο αξιόπιστοι στα μάτια των άλλων.
3: Θες, Κωστή, να το εφαρμόσουμε από αύριο.
4: Λες, ε.
3: Ναι.
4: Το όχι ευχαριστώ μετράει.
1: Ο Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό Φτιάξε βαλίτσα.

Μην τα και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα. Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram. My Rent Car.

0: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
1: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
2: Νέα Υόρκη.
1: Καλό.
2: Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμό.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Oktoberfest, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Παλμός 96,5.

Βύση και όχι γιατί εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο μαζί σου εδώ μέχρι και τις 5 και ήρθε η ώρα να σου πω ότι οι γραμμές έκλεισαν για σήμερα. Αύριο επιστρέφουμε φυσικά με 3 νέες ευκαιρίες για να φτιάξεις βαλίτσα και να ταξιδέψεις στην Κωνσταντινούπολη με τον Παλμό 96,5. Γι' αυτό μείνε συντονισμένος γιατί από το πρωί στην εκπομπή του Κωστή, της Βίβεν και του Στέλιου, μετά στην εκπομπή της Αναστασίας και μετά στην εκπομπή τη δική μου θα ακούσεις πάλι 3 διαφορετικά σήματα για να μπορέσεις να συμμετάσχεις. Θέλω τώρα να σου πω έτσι με μια γρήγορη ματιά στους δρόμους ότι έχουμε καθυστερήσεις στην περιφερειακή, εννοείται με κατεύθυνση δυτικά αυτή την ώρα. Στο κέντρο έχουμε ζητήματα σε Δραγούμη Βενιζέλου, στην Καραμαν, στην Εγνατία, στην Αγίου Δημητρίου, στην Κασάνδρο, στην Ολυμπιάδος και στη Λεωφόρο Νίκης κάτω βλέπω θέματα. Στα δυτικά είναι καλή εικόνα, το ίδιο και στα ανατολικά, εκτός από Μαρτίου, Μπότσαρη και Καραμανλή αυτή την ώρα στα φανάρια τους. Τώρα να σου πω ότι η Μαντόνα και Τέιλορ Σουίφτ πρωταγωνίστησαν στα φετινά MTV VMAs. Η Μαντόνα ήταν η καλλιτέχνηδα με τα περισσότερα βραβεία, κατακτώντας συνολικά 7 ανάμεσά τους και το Artist of the Year. Η Taylor Swift πήρε το Video of the Year, ενώ κέρδισε και το νέο Artist Director Honors. Μια βραδιά γεμάτη pop και μεγάλα ονόματα και φυσικά δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο και για τις δύο καλλιτέχνηδες και φυσικά για την Taylor Swift, η οποία έχει νομίζω τα καλύτερα video clip.

Μέλισσες και δεν έχω ιδέα εδώ στον Παλμό. 96,5 όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο μαζί σου σταθερά εδώ μέχρι και τις 5 και ήρθε η ώρα για το δίλημα της ημέρας. Το οποίο σε ρωτάει το εξής: να έχεις πάντα δροσερό μαξιλάρι ή πάντα αυτή την τέλεια θερμοκρασία? Γιατί το μαξιλάρι η αλήθεια είναι ότι είναι μια μικρή χαρά και ανακούφιση και πάντα κοιμάσαι καλύτερα όταν βολεύεσαι στον αφιένα. Αλλά η σωστή θερμοκρασία σημαίνει τέλος αυτό το κρυώνω, ζεσταίνομαι, άνοιξε το κλιματιστικό, κλείσε το κλιματιστικό, δεν ξέρω τι να αποφασίσω, τι να βάλω τέλος πάντων για να κοιμηθώ. Νομίζω ξεκάθαρα θα διάλεγα την τέλεια θερμοκρασία, έτσι. Φυσικά μπορείς να πεις και εσύ την άποψή σου και τι θα διάλεγες στο σημερινό δίλημα, στο Viber του σταθμού, στο 6931-965-965. Εκεί δέχομαι όλες τις συζητήσεις σου και ό,τι έχεις να μου πεις φυσικά για να τα δούμε μαζί. Μείνε εδώ, γιατί σε λίγο θα δούμε ποιο είναι αυτό το εφέ του Instagram, το καινούριο που έχει βγει και έχει αναστατώσει όλο τον κόσμο των social. Έρχεται όμως τώρα Χρήστος Μάστορας και σου τραγουδάει η Μαργαρίτα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

μου, σε 96,5 όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 5 εδώ σταθερά μαζί σου. Και έρχομαι τώρα για να σου πω ότι το Instagram παρουσίασε το νέο Pixel Effect, ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί η Meta AI και μπορεί να θολώσει αυτόματα ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή αντικείμενο σε φωτογραφία ή story απλά με μια γραπτή εντολή. Το Instagram το προωθεί μάλιστα και για το λεγόμενο soft launch μιας σχέσης, δηλαδή να δείχνεις ότι υπάρχει κάποιος εκεί χωρίς να αποκαλύπτεις ποιος είναι. Και φυσικά θέλω να σου πω ότι οι χρήστες ήδη αστειεύονται ότι αυτό το φίλτρο μπορεί να προκαλέσει μέχρι και χωρισμούς. Και έρχομαι εγώ και σε ρωτάω και που ξέρεις. Μπορεί να τους έχει προκαλέσει και ήδη. Το ξέρεις? Δεν το ξέρεις. Τώρα να σου πω ότι στο Cineplex η κινηματογραφική εμπειρία αλλάζει και αυτή τη φορά όχι μόνο στη μεγάλη οθόνη. Το Cineplex μπαίνει σταδιακά σε μια εξονυχιστική ανακαίνιση για να γίνει πιο σύγχρονος, πιο όμορφος και ακόμη πιο φιλόξενος χώρος. Με την IMAX with Laser, αίθουσα να έχει ήδη αλλάξει τα δεδομένα, το Cineplex ετοιμάζει το επόμενο κεφάλαιο και το σινεμά σου αλλάζει και γίνεται πιο σπίτι και πιο οικείο από ποτέ. Μείνε εδώ φυσικά, γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει 4 και εμείς έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας και τα λέμε εκεί. Ραντεβού στην τρίτη μας ώρα. Έρχεται τώρα Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλι στο Χανμένων Ονείρων εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
6: Παλμός 96,5.

4 και 5 η ώρα εδώ στον Παλμό. 96,5 όλα επιτυχίες σταθερά για χαρά. Σε σένα που συντονίστηκες μόλις τώρα, φυσικά και σε σένα που είσαι εδώ από την αρχή. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο μαζί σου για ακόμη μία ώρα, εδώ μέχρι τις 5 και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. 2 με 5 σε ένα γεμάτο τρίωρο. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το unpopular opinion της ημέρας και θα δούμε και μια πάρα πολύ ωραία έρευνα, γιατί υπάρχουν 7 μικρά πράγματα που μπορούν να σου ανεβάζουν το στρες καθημερινά μέσα στο σπίτι και να μην το έχεις καταλάβει. Πριν από όλα αυτά, φυσικά θα δούμε τι γίνεται εκεί πέρα έξω στους δρόμους της πόλης. Πάμε όμως τώρα για Κατερίνα Λιόλιου και Μη ρωτάς τους άλλους. Εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αναστασία και άλλο εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης μαζί σου μέχρι και τις 5. Και αν κυκλοφορείς στους δρόμους, θα ήθελα να σου πω ότι έχουμε ζητήματα στην περιφερειακή αυτή την ώρα από το ύψος του Φίνικα, δηλαδή από εκείνη την έξοδο, μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας περίπου, με κατεύθυνση δυτικά. Αν είσαι στο κέντρο, είναι πολύ καλή εικόνα. Έχουμε μικρές καθυστερήσεις μόνο σε Δραγούμη Βενιζέλου και λίγο στα Φαναριά του Βαρδάρη. Στα δυτικά έχουμε ζητήματα στην Αγίων Πάντων και στην Παναγία Φανερωμένης αυτή την ώρα και στα ανατολικά στη Μαρτίου, στην Μπότσαρη, στην Καραμανλή, στα Φανάρια της και στην Παπαναστασίου έχουμε καθυστερήσεις. Και τώρα να σου πω ότι αν ετοιμάζεις να κλείσεις το επόμενο ταξίδι σου, το πρώτο βήμα να θυμάσαι ότι ξεκινάει πάντα από το Easy Travel You. Θα τους βρεις στη Μαρασλή 72, στη Χαριλάου και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-226-482 και στα social media ως Easy Travel You. Μην εδώ γιατί σε λίγο έρχεται το unpopular opinion της ημέρας και σε βάζει και σήμερα στις σκέψεις. Πάμε όμως τώρα για Άννα Βύση και Άρτζι στη νέα της συνεργασία όλα πιο πάνω εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

ήταν ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος και ο αείμνηστος Γιώργος Μαζονάκης με το «Δε γουστάρω» εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Κρίσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης μαζί σου μέχρι και τις 5 και ήρθε η ώρα για το unpopular opinion της ημέρας, το οποίο σήμερα σου λέει το εξής. Το να λες «δεν έχω λεφτά» και μετά να βγαίνεις, να θυμάσαι ότι δεν είναι πάντα αντίφαση. Μπορεί πραγματικά να μην έχεις λεφτά και μπορεί απλά να αποφασίσεις να βγεις για έναν καφέ. Δεν σημαίνει ότι λες ψέματα. Μπορεί απλώς να έχεις επιλέξει να διαθέσεις τα τελευταία σου 10 ευρώ για μία έξοδο αντί για οτιδήποτε άλλο. Τα οικονομικά του καθενός δεν χρειάζεται να περνάνε από δημόσιο έλεγχο, ούτε χρειάζεται να τα κρίνει ο καθένας, ούτε να τα σχολιάζει ο καθένας. Ο καθένας κοιτάει την τσέπη του στην τελική. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα δούμε ποια είναι αυτά τα 7 μικρά πράγματα τα οποία σε αγχώνουν μέσα στο σπίτι και πολλές φορές μπορεί και να μην το καταλαβαίνεις. Πάμε όμως για Μιχάλη Χατζηγιάννη και όλα μαγικά εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Θες ήττα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
2: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Παλμός 96,5.

Πέτρος Ιακωβίδης και σε αγαπάω όπως είσαι. Εδώ στον Πάλμο 96,5 όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα μαζί σου για λίγο ακόμη μέχρι και τις 5. Και ήρθε η ώρα να δούμε ποια είναι αυτά τα 7 πράγματα που προκαλούν στρες μέσα στο σπίτι. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές μπορεί και να μην το καταλαβαίνουμε. Ξεκινάμε με τα αντικείμενα που θυμίζουν δουλειά. Ποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, αλίμονο και αν δεν το αντιλαμβανόμαστε. Στίβες από χαρτιά και αλληλογραφία. Το κινητό που χτυπάει συνεχώς και αυτή είναι η υπενθύμησή σου να το βάλεις στο αθόρυβο μόλις πατάς το πόδι στο σπίτι. Σημεία που έχουμε ξεχάσει να καθαρίσουμε. Ο πολύ έντονος φωτισμός, και αυτό είναι μια αλήθεια, όταν είναι έτσι πιο χαμηλός ο φωτισμός ή και καθόλου, όλα είναι πιο ήρεμα και διαφορετικά. Πράγματα που περιμένουν να τακτοποιηθούν και φυσικά η ακαταστασία στο κομωδίνο. Μικρές αλλαγές στο χώρο μπορούν να κάνουν μια πολύ μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητα. Γι' αυτό ίσως αυτή είναι η υπενθύμησή σου να αλλάξεις λίγο διαμόρφωση και να τα αλλάξεις λίγο όλα αυτά μέσα στο σπίτι. Πάμε για Ιορδάνη, αγαπητό, και εξάρτηση. Εδώ στον Παλμό 96,5 και επιστρέφουμε σε λίγο με την κίνηση και φυσικά πάμε για κλείσιμο.

Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να σου πω έτσι με μια γρήγορη και τελευταία ματιά ότι στους δρόμους της πόλης έχουμε ζητήματα στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα. Αυτή την ώρα στο κέντρο είναι καλή εικόνα. Καθυστερήσεις έχει μόνο η Εγνατία και λίγο εκεί τα φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά είναι πολύ καλή κατάσταση και στα ανατολικά βλέπω ότι και εκεί έχουμε καλή ροή. Εκτός από Μαρτίου Μπότσαρη και λίγο στην αρχή της Βασιλίσσης Όλγας που έχει μικρά ζητήματα. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί έρχεται Έλληνα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα που θα σου τραγουδήσει, ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουν και σήμερα εδώ μαζί σου σταθερά 2 με 5. Τα λέμε λοιπόν εμείς αύριο. Να έχετε μια καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο, ένα φανταστικό και υπέροχο απόγευμα και πάντα θέλω να χαμογελάτε. Σε αφήνω με Έλληνα Παπαρίζου και εμείς δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβού αύριο στις 2 ακριβώς. Μέχρι τότε όμως, σε φιλόγλυκα.

0: ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
4: Door Service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
5: Ε, παιδιά, βγάλετε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
4: Door Service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
8: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
9: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Θα μιλήσουμε για τα fun facts της καρδιάς. Η καρδιά χτυπά περίπου 100.000 φορές την ημέρα. Δηλαδή δουλεύει 24 στις 7 χωρίς ρεπό, Σαββατοκύριακα και άδειες.
1: Ναι, γιατί όταν παίρνει ρεπό η καρδιά, ναι, έρχονται και σε παίρνουν 4 συνήθως τέλειο.
0: Δεν χτυπούν όλες οι καρδιές με τον ίδιο ρυθμό.
2: Η δικιά μου μπαταρίζει συνέχεια.
0: Τα πολύ μικρά ζώα μπορούν να έχουν εξαιρετικά γρήγορους παλμούς, ενώ σε τεράστια ζώα όπως οι φάλαινες, ο ρυθμός μπορεί να πέφτει εντυπωσιακά.
1: Ναι,
0: χαμηλά.
1: Όντως. Έχω βραδικαρδία, όντως.
2: Έλα μου.
1: Σαν φάλαινα μίλησα.
0: Εσενικά βασικά, γιατί εγώ είχα κάνει χείριση ανοιχτής καρδιάς μόλις γεννήθηκα.
1: Τι?
0: Ναι.
2: Προβληματικό είσαι, παιδί μου, εσύ από τη γέννηση. Τι μόλις
1: γεννήθηκε. Τι είχε η καρδιά σου, καρδιά μου, για πες μας.
0: Κάτι τρύπες μου, ρωτά, τις κλείσανε.
1: Φου ιτ.
3: Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό Φτιάξε Βαλίδα.

0: Συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα. Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θες ήττα. Θες ρολό. Θες κούφωμα. Θες μοτέρ. Επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη από ξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χοντρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
1: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
3: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
1: Ρισκάρεις.
0: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
1: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
0: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
1: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
0: Εξαιρετικά!
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.
5: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
6: Για στα σου λίγο μην εδώ.

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
5: 2310 76 90 90.
4: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. LK, η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310 76 90 90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
5: 2310 76 90 90.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Oktoberfest, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπίρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse. DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Palooza Events. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ρυθμός 96,5. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσόν 61 Θεσσαλονίκη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσών 61 Θεσσαλονίκη.
4: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
5: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

0: 96,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: στο Χ. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. 1, 2, 3.

0: 96,5.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
0: Παλμός 96,5. Όσο και να σα...

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311500.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια κυρία.

0: χαμός. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.